0: Ένα το The Hospital Gotek Electronics The Money Flex που είμαστε σε προγράμμιν τον Ιουφτέμ το σκόνι τη προβόνη τα τρέια κλινίκαν το σκόνι αφερ Dr. Yulander Vishan με πάστα Gotek Electronics το ντρουσόνι ντόστα στο πιν του αεδε ηλεκτροσυπιάκα δεν αφούν τη φούς την τζούμ του μία με Money Flex πας την ιδίτε σου τελώς με να το καλό είμαι να μου ζήξ μία πόρ
1: και με νιώ μεσάς φούντε μη ρμγίες εθώ ταρτάνι μη ρμγίες προθεστούες I turn to you, Mel, see you, person this.
0: Εβεδόσαμε, Mel, see you.